0: 2. Μόνο Λαϊκά.
1: Και μου λέει το μωρό, Δημήτρη, τι σωματάρα είναι αυτή που έχεις κάνει? Αλυμπινήσεις, μωρό μου, τους λέω. Αλυμπινήσεις. Ο personal trainer μου στη μάσα. Ψωμί, γλυκά, φαγητά, μαγειρευτά, πίτσες. Όλος ο Αλυμπινήσεις, delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405. Άρτος και ζύμη, Αλυμπινήσεις. Έξω Παναγίτσα. Σε φτιάχνει... Κορμάρα λέμε.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Είσαι Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία ή σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη και ακούς Δαλκά. Έτσι δεν είναι? Σαν και σένα, άλλοι 100.000 Έλληνες του εξωτερικού κάθε μήνα ακούν Δαλκά μέσα από το ίντερνετ. Αν λοιπόν έχεις επιχείρηση και θέλεις να την προβάλλεις παγκοσμίως, ο Dalkas είναι ο καλύτερος τρόπος. Μπες τώρα στο dalkas.gr, επικοινώνησε μαζί μας και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή παγκοσμίως.
4: Dalkas 88,2 FM Stereo.

0: Radio. Χθες ξεκίνησα περπάτημα. 10.000 βήματα τη μέρα θες γιατρέ μου. 12.000 θα σε κάνω εγώ. Και περπατάω και προχωράω και πεινάω και ξαναπεινάω και εκεί που είμαι για λιποθυμία, με σκάει μια μυρωδιά, αναστήθηκα σε λέω. Σηκώνω κεφάλι σαν τυφλός που βρίσκει φως και τι βλέπω. Πινσαρία αλιπινήσεις. Πίτσα ή πίνσα. Και με λέω, Μίτσο, χαλαρά. Και πίτσα και πίνσα. Γιατί ειδού η πίτσα πίνσα, ειδού και ο αλιπινήσεις.
1: Πινσαρία αλιπινήσεις. Δοκίμασε τώρα τη συγκλονιστική πίνσα με αυθεντική ζυμή ρυζιού σε απίστευτους συνδυασμούς και την καλύτερη πίτσα της πόλης στο νούμερο 1 street food spot. Τηλέφωνο για delivery 22210-2520.
2: Τι βαλίτσες είναι αυτές, για πού ετοιμάζεσαι πάλι?
3: Κατερίνη αγάπη μου, για τη δουλειά που σου έλεγα. Πετάω για Θεσσαλονίκη και μετά ο δικός.
2: Μα, με τι αυτοκίνητο?
3: Νίκιασα online.
2: Για να δω τις κινήσεις της κάρτας.
3: Νίκιασα χωρίς κάρτα και χωρίς εγγύηση.
2: Άντε ρε ψεύτη, κανείς δεν νοικιάζει έτσι.
3: Γκρεκοστάρ παιδάκι μου, πού ζεις?
2: Γκρεκοστάρ, για να μπω να δω.
3: Γκρεκοστάρ.com, με κάπα στη μέση,
2: Οχ, όντως, χωρίς εγγύηση, χωρίς κάρτα, σε όλα τα αεροδρόμια, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγάπη μου, σε παρεξήγησα.
3: Πάλι μέσω σε Γκρεκοστάρ, Θεσσαλονίκη by night, σώθομαι.
4: Ήρθε για να σας σώσει.

231-4-0-3-1-48. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ποια ιστορία κρύβεται πραγματικά πίσω από τα αγαπημένα μας παραμύθια? Η Ραπουζέλ είχε μακρύ μαλλί επειδή δεν άκουσε για κάποιο κομμωτήριο που διαφημιζόταν. Η μητριά της Τακτοπούτας δεν ήταν κακιά, απλώς δεν είχε ακούσει ποτέ για κάποιο συνεργείο καθαρισμού. Η Χιονάτη δεν θα χρειαζόταν το φιλί της ζωής αν ήξερε κάποιο γιατρό να της βρει την αλλεργία της στα μήλα. Ο Ταρζάν κυκλοφορούσε γυμνός στη ζούγκλα επειδή το τοπικό μαγαζί δεν διαφημίστηκε ποτέ. Ο Πινόκιο χρειαζόταν απλώς έναν πλαστικό χειρουργό.

Ambient στην επιχείρησή σου. Επικοινώνησε με το εμπορικό τμήμα του Ταλκά στο 22210-37620 και ζήσαμε εμείς καλά και εσύ καλύτερα.